0: Αλλά σαν αυτή την βοήθεια θα πράξουμε μέσα στα χώρα και να τα δούμε τις φωνές που μη φωνήτες κάτω.
1: Ah, that's good.

0: ήρθατε να κάνετε διευθυντές σχολείου.
1: Θα σας βάλω λίγο, θα σας δείξω, πρέπει να κάνω κακή αφήντε μέχρι το πιεστή τρόπο να δείξω.

Εσύ σου δίνω να μην τρίτη τσέφα και να μην κουρεθάν τα λάθη καθίστα τα λεπτά του Ανδρέα και μην τρίτη τσέφα και να μην τρίτη τσέφα.